Ay, que no le dimos nada. Te voy a tomar a la licencia.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: μπρέινι σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεφέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
3: 7 με 8 το απόγευμα
4: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
5: στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
4: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Ακούτε την 514η εκπομπή Brain σας στο Radio Bird.
1: Με τον Θησέα,
2: με τη Δανάη
0: και τον Δημήτρη. Απόψε είναι η ειδική εκπομπή. Σας παρουσιάζουμε τον 7ο προσωπικό μου δίσκο που βγήκε 1η Απριλίου αυτού του έτους, πριν από 25 ημέρες ακριβώς, και ονομάζεται In the Garden of Epicurus. Είναι η πρώτη φορά που έπαιξα με το Artificial Intelligence. Εξερεύνησα τις δυνατότητες που σου προσφέρει και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να κάνω κάτι που, αν ήταν να το κάνω στην πραγματικότητα με πραγματικούς μουσικούς, θα ήθελα πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλές πρόβες. Τώρα, αυτό που έγινε είναι ότι πήρα ηχογραφήσεις που είχα κάνει προ 20ετίας ή 25ετίας, ορχιστρικά θέματα τα οποία σκουριάζανε στο ηλεκτρονικό σιρτάρι μου, τα έδωσα στο ρομποτάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό έκανε μία πρώτη προσπάθεια και πρέπει να ομολογήσω ότι από την αρχή ήταν πολύ αξιόλογες, και στη συνέχεια με προσπάθεια και καινούργιες εντολές, καινούργιες διορθώσεις, έφτασα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έπειτα είχα και την ιδέα να το συνδέσω με κάποια λόγια σοφά από τον πολύ αγαπητό αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο τον Επίκουρο, και έτσι γεννήθηκε το In the Garden of Epicurus, το οποίο θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τα 8 κομμάτια του. In the Garden of Epicurus, Constellation, Fear No Death, The Age of Reason, Surviving the Darkness, Brain Renaissance, The Simplicity of Living και An Epicurean Future. Σε αυτό το δίσκο θα ακούσετε στην αρχή τη φωνή της Δανάης που κάνει το introduction, και στη συνέχεια τα 5 αποφθέγματα του Επίκουρου που ακούγονται έχουν διαβαστεί στα αρχαία ελληνικά από εμένα, στα νέα ελληνικά από τον Θησέα και στα αγγλικά από τον φίλο μας και πολύ πιθανά μακρινό μας ξάδερφο Δημήτριους Λάμπος από την Αμερική. Όση ώρα σας τα λέω αυτά, ακούμε και μια αυθεντική ηχογράφηση του πρώτου θέματος από το In the Garden of Epicurus, όπως ηχογραφήθηκε πριν από περίπου 25 χρόνια πλέον. Ελπίζω να σας αρέσει ο καινούργιος δίσκος.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας!
3: In the Garden of Epicurus. A short introduction to Epicurean philosophy.

0: Θάνατος ουδέν προς ημάς. Το γάρα πολυθέν αναισθητή, το δανεσθητούν ουδέν προς ημάς.
1: Ο θάνατος δεν είναι τίποτα για εμάς. Γιατί όταν εμείς υπάρχουμε, ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όταν ο θάνατος έρθει, εμείς δεν υπάρχουμε πια.
2: Death is nothing to us, for that which has been dissolved into its elements experiences no sensations, and that which has no sensation is nothing to us.

0: Μήτε νέος της ον μελέτο φιλοσοφήν, μήτε γέρον ον κοπιάτο φιλοσοφών.
1: Ας μην αναβάλει κανείς τη φιλοσοφία όταν είναι νέος και ας μην κουράζεται να φιλοσοφεί όταν γευνάει.
2: Let no one be slow to seek wisdom when he is young, nor weary in the search of it when he has grown old.

καλά σε αυτά που έχεις, επιθυμώντας αυτά που δεν έχεις. Θυμήσου ότι αυτά που έχεις τώρα ήταν κάποτε ανάμεσα στα πράγματα που αποζητούσες.

0: Do not spoil what you have by desiring what you have not. But remember that what you now have was once among the things you only hoped for.
1: Ο μη μικρό πλούτο μέγας, αλλά πολλό πλούτο ουκαρκεί.
2: Αυτός που δεν είναι ικανοποιημένος με λίγα, δεν είναι ικανοποιημένος με τίποτα.
0: Nothing is enough for the man to whom enough is too little.

0: τον επί τη σοφία προς την του όλου βίου μακαριότητα παρασκευαζομένων, πολύ μέγιστον εστίν ή της φιλίας κτίσεις.
1: Από όλα τα μέσα που παρέχει η σοφία για την ευτυχία ολόκληρης της ζωής, το πιο σημαντικό είναι η απόκτηση φίλου.
2: Of all the means which wisdom acquires to ensure happiness throughout the whole of life, by far the most important is the possession of friendship.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας και καλό μήνα, φίλες και φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Είμαι ο Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», που παίζει αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαγιά σε όλο τον κόσμο. Η σημερινή εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» γίνεται ένας κήπος γεμάτος μελωδίες. Και όπως πάντα, ένα τραγούδι ανθίζει και το επόμενο ακολουθεί. Το ένα φέρνει το άλλο. Μερικά τραγούδια δεν ανθίζουν απλώς, ριζώνουν μέσα σου. Αλλά είναι τριαντάφυλλα, όμορφα και επικίνδυνα, αλλά είναι αγριολούλουδα, ελεύθερα, χωρίς κανόνες, και κάποια ανθίζουν αργά, αλλά μένουν για πάντα. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Rock Songs About Flowers». Οι άνθρωποι, λοιπόν, γράφουν τραγούδια χρησιμοποιώντας τα ως μεταφορά στο νόημα, υποστηρικτικά ή και συμβολικά, τα λουλούδια. Λουλούδια για τη ζωή, την αγάπη ή και τον θάνατο. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε ένα μπουκέτο τραγουδιών με λουλούδια που ετοίμασα για σας. Ας αφήσω λοιπόν το ένα τραγούδι να φέρει το άλλο και ας μιλήσει η μουσική. Αν προσέξατε, ως μουσική υπόκρουση είχα το τραγούδι «Venus» των Shocking Blue. Οι δικοί μας Olympians με τον Πασχάλη διασκεύασαν και κυκλοφόρησαν το 1969 σε ένα 7-inch 45 το παραπάνω τραγούδι, δίνοντάς του τον τίτλο «Το κορίτσι του Μάη». Συνεχίζω λοιπόν ευχόμενος όλους μας και πάλι καλό μήνα και καλές ακροάσεις γενικώς. Ξεκινάω λοιπόν την εκπομπή με τους Grateful Dead και το τραγούδι «Sugar Magnolia» από τα 1970 και μέσα από το άλμπουμ τους «American Beauty».

Το πρώτο τραγούδι με το μπουκέτο τραγουδιών που έχουν σχέση με τα λουλούδια ήταν αυτό των Grateful Dead, που είναι μια αλλιόλουστη ονειροπόληση ενός τρελού που γράφτηκε από τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Bob Weir και το θρυλικό μη ερμηνευτικό μέλος της μπάντας των Grateful Dead, τον στίχουργο Robert Hunter. Το τραγούδι αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίζονταν συχνότερα κατά τη διάρκεια των συναυλιών τους. Αφήνουμε τους Grateful Dead και περνάμε στους Θελίζ για να ακούσουμε το τραγούδι τους με τίτλο Roisin Dubh στα ελλανδέζικα. Στα αγγλικά Black Rose. Θα τα ακούσουμε από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Black Rose.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με αυτήν μας ακούτε όπου και αν είστε. Επίσης διαθέτει και chat σε πραγματικό χρόνο για να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας και να μας πείτε ένα γεια. Δεν κοστίζει τίποτε. Σήμερα, λόγω της ημέρας, έχω κάνει επιλογές με τραγούδια που είτε ο τίτλος τους περιλαμβάνει λουλούδι είτε στους στίχους τους περιλαμβάνει λουλούδι. Και μόλις τώρα ακούσαμε το τραγούδι των The Liz Reisendubf από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Black Rose. Το τραγούδι αυτό είναι στο κλείσιμο του άλμπουμ αυτό και είναι το υπέρτατο αφιέρωμα του Phil Lynott στην πατρίδα του την Ιρλανδία. Ο Lynott στο άλμπουμ αυτό με τη βοήθεια του κιθαρίστα Gary Moore πλέκει τα παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια ανάμεσα με τους στίχους του για το πνεύμα της χώρας του. Ο Lynott αναφέρει το Ιρλανδικό πολιτικό τραγούδι Reisendub, που στο Ιρλανδέζικα σημαίνει μαύρο ρόδο, στο οποίο αυτό το μαύρο ρόδο αντιπροσωπεύει την αιματηρή αλλά αδέσμευτη Ιρλανδία, καθώς και τους Ιρλανδικούς πολιτιστικούς ήρωες από τον James Joyce έως τον Van Morrison. Το μεγαλοπρεπές αυτό τραγούδι είναι ακόμα πιο ηλεκτρικό από το εξαιρετικό σόλο του Gary Moore μέσα σε αυτό. Αφήνουμε τους Thin Lizzy και πάμε να ακούσουμε τον Tom Petty με το τραγούδι του Wild Flowers από τα 1994 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε το τραγούδι Wild Flowers του Tom Petty που κυκλοφόρησε στα 1994 στο ομότιτλο άλμπουμ. Αυτό το τραγούδι ξεκινάει και μας προδιαθέτει για το τι πρόκειται να γίνει στο καλύτερο άλμπουμ του Tom Petty. Το εναρκτήριο αυτό τραγούδι ενσαρκώνει το μελαγχολικό πνεύμα του άλμπουμ. Είναι σίγουρα ένα ερωτικό τραγούδι ή φαντάζει να είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Μπορεί, θα μπορούσε. Ίσως είναι και η ευλογία ενός πατέρα στο ενήλικο παιδί του που το στέλνει στην άγρια φύση αλληγορικά και ελπίζει για το καλύτερο. Αφήνουμε τον Πέτη και τα αγριολούδα και περνάμε στους Rolling Stones με το τραγούδι Dead Flowers από τα 1971 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Sticky Fingers.

Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εκπομπή με τον τίτλο «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Σίγουρα το τίτλος του είναι «Το ένα τραγούδι φέρνει τ' άλλο». Σίγουρα με ενδιαφέρει το πώς θα ξεκινήσει μια εκπομπή. Θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι που θα υποδηλώνει τη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά ειλικρινά δεν με νοιάζει το πού θα καταλήξει. Γιατί το ένα τραγούδι φέρνει τ' άλλο, το ένα τ' άλλο. Και έτσι δε μια ώρα δεν νομίζω να καλύπτει αυτό το οποίο θα ακολουθεί σε κάθε εκπομπή. Όπως και να έχει όμως, μία ώρα είναι και θα την ακούμε παρέα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα. Ακούσαμε τους Rolling Stones με το τραγούδι Dead Flowers από τα 1971 μέσα από το άλμπουμ τους Stinky Fingers. Οι Rolling Stones δεν είναι ξένοι με το θέμα των λουλουδιών. Όχι μόνο ονόμασαν μια συλλογή τους στην Αμερική το 1967 Flowers, αλλά ηχογράφησαν και ένα τραγούδι με το όνομα Dandelion. Ο Keith Richards ονόμασε ακόμη και την κόρη του Dandelion. Το Dead Flowers είναι μια από τις πολλές επιδρομές των Rolling Stones στη μουσική της country, με τον τραγουδιστή το Mick Jagger να το ερμηνεύει ως αστείο, δημιουργώντας έτσι ένα έντονο με τη φωνή του accent της βλάχικης, να το πούμε, αμερικάνικης μουσικής. Το τραγούδι αυτό είναι λιγότερο για τα λουλούδια, μπορώ να πω, από ότι για τα ναρκωτικά. Λες και ο στίχος τους που περιλαμβάνει «Θα είμαι στο υπόγειό μου με μια βελόνα και ένα κουτάλι» δεν το έκανε σαφές. Ο τίτλος θα μπορούσε να ληφθεί ως αναφορά στην ηρωίνη, επειδή το ναρκωτικό αυτό που έρχεται από την Παπαρούνα. Αφήνουμε τους Rolling Stones και συνεχίζουμε για να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τον Bon Jovi. Θα τον ακούσουμε από τα 1992 και μέσα από το άλμπουμ του με τον τίτλο Keep the Faith στο τραγούδι Bed of Roses.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με το τραγούδι των Bon Jovi, Bed of Roses του 1992, μέσα από το άλμπουμ του Skip of Faith. Αυτή η τεράστια επιτυχημένη μπαλάντα αποτέλεσε παράδειγμα του ήχου των Bon Jovi που ενηλικιώθηκαν στη δεκαετία των 90. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα τα εκτεκταμένα σόλο κιθάρας του Ρίτσι Σαμπόρα και το όλο θέμα έχει ένα πιο όμορφο επικό τραγούδι που έχουν παραλυφθεί και έχουν μείνει πίσω οι παγίδες του hair metal. Αυτό ήταν και ένα μέρος από τους λόγους που ο Τζον Bon Jovi κατάφερε να επιβιώσει στο grunge. Ένα άλλο μέρος είναι ότι ο Τζον Bon Jovi έραψε καλύτερα τραγούδια από τους περισσότερους από τους σύγχρονους του. Σίγουρα είναι υπερβολικά επεξεργασμένο για ένα όριμο τραγούδι αγάπης, αλλά αυτό είναι ένα είδος αίσθησης που περιμένει από ένα τραγούδι που έρχεται σε αντίθεση από ένα κρεβάτι με τριαντάφυλλα με ένα κρεβάτι από καρφιά. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τους Talking Heads στο τραγούδι τους Nothing But Flowers από τα 1988 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Naked.

Ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε είναι «Τίποτα εκτός από λουλούδια», «Nothing but flowers», ένα τραγούδι των Tokyo Heads από τα 1988 και μέσα από το άλμπουμ τους «Naked». Το τραγούδι αυτό είναι μια προσέγγιση στον περιβαλλοντισμό. Ο frontman των Tokyo Heads, David Benn, λακταρά τις ταβέρνες, τα ζαχαροπλαστεία και τα σούπερ μάρκετς σε έναν κόσμο που τα χωράφια και τα δέντρα έχουν αντικαταστήσει και καλά όλα αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα της ανθρωπότητας. Σε μια εποχή όπου πολλοί κολεγιακοί rockers έγραφαν πολλά και πολύ σοβαρά τραγούδια για τη διάσωση της γης, η ανατρεπτική θεραπεία ήταν μια ανάσα καθαρού αέρα. Και έξυπνος όπως ήταν ο David Benn, λέει «Τίποτε άλλο παρά λουλούδια», ο οποίος είναι και ο κρίκος της αλήθειας. Είναι εύκολο να πληρώσεις για την ανακύκλωση και οτιδήποτε άλλο, αλλά οι άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους, θα φύγουν αν η Pizza Hut ή τα Starbucks ή τα μπακάλικα αντικατασταθούν από ένα χωράφι με μαργαρίτες. Και φωνάζει μέσα στους στίχους του τραγουδιού «Μη με αφήνεις παγιδευμένο εδώ, δεν μπορώ να συνηθίσω σε αυτόν τον τρόπο ζωής». Αφήνουμε τους Talking Heads και περνάμε στο μοναδικό νούμερο 1 των Poison. Τίτλος του τραγουδιού «Every Rose Has Its Thorn» από τα 1988 και αυτό και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο «Open Up and Say Ah». Να σας θυμίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, τα www.radiobird.com.

Ακούσαμε το μοναδικό νούμερο 1 των Poison, Every Rose Has Its Thorn, που ήταν μια τεράστια μπαλάτα που έγραψε και τραγούδισε ο Bret Michael. Ο Bret Michael είπε ότι την έβριξε αυτή για το τραγούδι, του ήρθε μια νύχτα ενώ βρισκόταν σε ένα πλυντήριο ρούχο στον Τάλας περιμένοντας να στεγνώσουν τα ρούχα του και κάλεσε μια φίλη του στριπτιζές σε ένα συνδρομητικό τηλέφωνο. Είπε ότι άκουσε μια ανδρική φωνή στο παρασκήνιο. Έτσι κατάλαβε ότι η σχέση του είχε καταστραφεί. Αυτό ήταν η αιτία που έγραψε το «Κάθε τριαντάφυλλο έχει τα αγκάθι του». Αργότερα είπε ότι το τριαντάφυλλο συμβόλιζε την αυξανόμενη φήμη των Poison και ότι το αγκάθι αντιπροσώπευε την επιτυχία της μπάντας που σκότωσε τη σχέση του. Ο Μίκαελς πάντως δεν ήταν καουμπόι, αλλά αυτό ήταν σίγουρα το λυπημένο του τραγούδι. Αφήνουμε τους Poison και περνάμε στους Spinal Tap για να τους ακούσουμε από τα 1984 και μέσα από το άλμπουμ τους This is Spinal Tap στο τραγούδι Listen to the Flower People.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν οι Spinal Tap που γνώρισαν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία αγκαλιάζοντας ένα ψυχεδελικό folk ήχο. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους Listen to the Flower People, που με αυτό το τραγούδι έκαναν όχι μόνο περιοδία, αλλά μας έκαναν να γνωρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των ανθρώπων των λουλουδιών και ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ακούγονται. Αφήνουμε τους Spinal Tap και το κάπως τραγούδι τους για να περάσουμε στους Doors, για να τους ακούσουμε στο τραγούδι τους Heisenhaus από τα 1971 και μέσα από το άλμπουμ LA Woman.

Από το άλμπουμ των Doors LA Woman που κυκλοφόρησε στα 1971 ακούσαμε το τραγούδι Hyacinth House. Το τραγούδι αναφέρεται πιθανώς στο παραθαλάσσιο σπίτι του κιθαρίστα των Doors, Ruby Krieger, όπου οι Άκυνθοι εμφανίζονται στον κήπο και ο Jim Morrison έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι. Λόγω των απελπισμένων στίχων του Morrison, ορισμένοι έχουν θεωρήσει ότι η αναφορά των Άκυνθων αποτελεί αναφορά σε ένα ελληνικό θρύλο. Ο Ιάκυνθος ήταν ο αγαπημένος του Θεού Απόλλωνα, που τον σκότωσε κατά λάθος πετώντας έναν δίσκο. Ξεπερνώντας τη θλίψη, ο Απόλλωνας αρνήθηκε να αφήσει το αγόρι να πάει στον Άδη και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το αίμα του για να δημιουργήσει το λουλούδι Ιάκυνθος. Ο παραλληλισμός αυτός έχει κάποιο νόημα, γιατί σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, σε όλη τη μελωδία, ο Morrison το σιγοτραγουδά «Χρειάζομαι έναν ολοκένουργιο φίλο». Αφήνουμε το τραγούδι Hyacinth House των Doors και πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι που είναι από τον Chris Isaac. Είναι από τα 1998 μέσα από το άλμπουμ του Speak of the Devil και έχει τίτλο Black Flowers.

0: Ακούσαμε το τραγούδι του Chris Isaak, Black Flowers, από τα 1998 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Speak of the Devil. Και φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Στην αρχή, αν προσέξατε, ως μουσική υπόκρουση είχα το τραγούδι Venus των Sonic Blue και είπα να κλείσω με το τραγούδι, τη διασκευή τραγούδι από τους δικούς μας τους Olympians που το διασκεύασαν το 1969 και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45. Το έδωσαν τίτλο «Το κορίτσι του Μάη». Και μια που είναι πρωτομαγιά, λέω με αυτό το τραγούδι να σας αποχαιρετήσω, λέγοντάς σας ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου κρατήσατε συντροφιά στη σημερινή εκπομπή που ξεκίνησε, ακούγοντας μαζί με μένα τα κομμάτια που είχα επιλέξει. Κομμάτια που ήταν είτε με τίτλο «Λουλούδι», είτε στο στίχο τους.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα αγαπημένα μου. Και πάλι εδώ απόψε, Παρασκευή βράδυ, στο Radio Bird, με μουσικές ιστορίες. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σήμερα, λουλουδιασμένοι, ευωδιαστοί, ανοιξιάτικοι, μαγιάτικοι και όλα αυτά, μουσικά και ως άτομα. Έχουμε ανθίσει, έχουμε φορέσει τα κοντομάνικα, μας έχει πιάσει και λίγο, έτσι μας έχει κοκκινήσει και λίγο τα μαγουλάκια, ο ήλιος, και κάνουμε το διάλειμμα μας αυτό της Παρασκευής βράδυ για να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε μουσικές και να τα πούμε μεταξύ μας. Απόψε έχουμε επίσης λουλουδιασμένες και ευωδιαστές μουσικές. Είμαστε πιο χορευτικοί και έτσι λίγο πιο εύθυμοι και πιο χαρούμενοι. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τη μαυρίλα όλη αυτή εκεί πέρα έξω. Και θα πάμε να ακούσουμε μερικές μουσικές και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.

Και πάλι εδώ, να πούμε ότι φυσικά είμαστε στο chat, τα λέμε μεταξύ μας όπως κάνουμε φυσικά κάθε Παρασκευή, όλα αυτά που μας συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα, πράγματα που θέλουμε να μοιραστούμε, μουσικές που μας αρέσουν, συζητάμε πολύ για τις μουσικές που μας αρέσουν και γενικά τι μας θυμίζουν αυτές οι μουσικές, επικοινωνούμε, κάνουμε συντροφιά ο ένας με την άλλη και όλοι μαζί. Να πούμε και βέβαια και τι ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ακούσαμε Electro Hole Introspective, ενώ πριν από λίγο ήταν Daft Punk και Pharrell Williams Lose Yourself to Dance, Gorillaz Andromeda και Jamiroquai Can't Hit. Φυσικά αυτά ήταν μόνο η αρχή, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε μία πεντάδα φωτιά. Εκεί τώρα σας θέλω πολύ δυνατούς, γιατί μπορεί να σας βλέπω να σηκώνεστε κιόλας, να ρίχνετε και καμιά γυροβολιά έτσι καλή και ανοιξιατική. Πάμε λοιπόν, Hot Chip, Ready for the Floor, Patti Smith, Redondo Beach, Talking Heads, Nothing But Flowers, είναι και ο σημερινός τίτλος της εκπομπής μας, από εκεί παρμένος, αυτή ήταν η έμπνευση, LCD Sound System, Tonight, λατρεμένο συγκρότημα προσωπικό μου, και Vitalik, Poison Lips. Προς, σηκωθείτε, πάμε να ακούσουμε.

Και σε περίπτωση που αυτά που ακούσατε δεν σας έφτασαν και θέλετε και λίγο ακόμα, έχουμε. Πάμε να ακούσουμε The Knife, Pass This On, Happy Mondays, Kinky Afro και La Rue, In For The Kill, και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

Φτάνουμε στο τέλος και για απόψε. Τελευταίο κομμάτι έχουμε Hercules and the Love Affair, Blind. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Παρασκευή. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα καταφέρω να κάνω ζωντανές, τέλος πάντων να είμαι παρούσα τις Παρασκευές. Ελπίζω να τα καταφέρω και για τον Μάιο. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Σας φιλώ και σας καληνυχτίζω.

0: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας και αυτή την Τρίτη.
1: Άλλη μία Τρίτη στα μικρόφωνα, η Αναστασία Ντόγια.
0: Και η Νάντση Μπαλάφα. Αυτό. Και έχουμε ανοιξιάτικο jukebox nights σήμερα.
1: Ναι, μας έχει πιάσει η άνοιξη.
0: Ναι, μας έπιασε. Και από ό,τι βλέπω έπιασε και τα ραδιοπουλάκια μας. Μας ήρθατε.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα θα παίξει την μπαλίτσα μόνοι σας. Γιατί μόνοι σας,
0: ναι.
1: Γιατί εμείς τώρα που σας μιλάμε,
0: ναι,
1: παρακολουθούμε και μια θεατρική παράσταση
0: γιατί
1: ταυτόχρονα.
0: Έχουμε και ένα επίπεδο.
1: Τέτοιες ανησυχίες, βέβαια. Καιρό είχαμε.
0: Πολύ λάσκα σας εγγραφείς, σταμάτα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Με μια επιλογή της Αναστασίας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Wow. Λοιπόν, Dos Gardenias,
0: yes.
1: Buena Vista.
0: Ναι. Αυτή η αγαπημένη.
1: Εντάξει, παραμπήκες εσύ.
0: Εντάξει, δεν... Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι παραπέμπει στους περισσότερους περισσότερο καλοκαίρι ή αυτά τα λιτινό τέτοια, τα κουβανέζικα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι, σωστά.
0: Όχι.
1: Γιατί ξεκάθαρα λέει μέσα το τραγούδι για την άνοιξη.
0: Ναι, για τις Γαρδένιες.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Την άνοιξη να ντύσουν οι Γαρδένιες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε κάποιον επίμονο κυπουρό να μας λύσει την απορία. Α, ναι, καλέ, τόσο μπουστάνι έχει.
0: Ναι. Ο Γρηγόρης θα μας πει.
1: Πότε κάνουν οι τέτοιες, οι Γαρδένιες.
0: Ναι. Με Γρηγόρη περιμένουμε τις γνώσεις σου να τις μοιραστείς.
1: Μοιράσου, Γρηγόρη. Μην είσαι τσίπης.
0: Και θέλω να το αφιερώσω σε όλους όσοι αγαπούν την άνοιξη.
1: Σήμερα δεν το αφιερώνω.
0: Όχι, όχι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εσύ βγαίνεις εκτός.
1: Yes.
0: Για πάμε τώρα στο επόμενο.
1: Α, το επόμενο μου αρέσει.
0: Γιατί αυτό δεν σου άρεσε, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Μπορεί να βρεις θα σου, αλλά τι άλλο θες.
1: Κάτι χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, σε μια επιλογή της...
0: Μαμάς Λυλής.
1: Ναι.
0: Τη μάνα του σταθμού.
1: Τη μάνα κουκουβάγια.
0: Και μάνα κουκουβάγια είναι βέβαια.
1: Ναι, δεν πειράζει, μην είναι παραγωγός. Αλλά στις δώσουμε ένα έτσι πουλοτήλο.
0: Ναι. Κουκουβάγια.
1: Κουκουβάγια, ναι. Η μάνα κουκουβάγια λοιπόν. Διάλεξε το Beautiful Maria.
0: Τι ωραίο τραγούδι είναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, Λυλή. Μιλάμε τώρα, θα μας πάρει τη δουλειά, έτσι.
1: Ναι, αλλά ποιος το λέει.
0: Ποιος.
1: Αντώνιο Μπαντέρας.
0: Ο Αντώνιο, πω.
1: Εντάξει, δεύτερη συνεχόμενη που μπαίνει ο Μπαντέρας.
0: Ναι, και μάλιστα είπε η Λιλή ότι της ήρθε έμπνευση με τον Γρηγόρη που είχε επιλέξει Αντώνιο.
1: Ναι. Α, Γρηγόρη, τι κάνεις.
0: Ανοίγεις δρόμους.
1: Μπράβο, Γρηγόρη. Και θέλει να το αφιερώσει σε όλους.
0: Όλους γενικώς ή εδώ πέρα στο παρεάκι.
1: Μάλλον στο παρεάκι. Δεν θυμάμαι, θυμάσαι.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα στο παρεάκι μας, εδώ στο Jukebox Nights, αλλά μπορείς να το διορθώσεις, ξέρεις εσύ.

0: Δεν θα έπιανε την άνοιξη τη νίκη. Υπήρχε περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, ναι. Είναι, το κορίτσι είναι σαφώς ανοιξιάτικο.
1: Ναι.
0: Μη με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, σε κοιτάω γιατί απλά μας βγάζει το λάδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το ανοιξιάτικο
0: το
1: λάδι, το
0: ανοιξιάτικο
1: καλό.
0: Λάδι.
1: Λοιπόν.
0: Τι θέλει, τι θέλει.
1: Θέλει ένα πολύ ωραίο κατά τα άλλα.
0: Ναι.
1: Τραγούδι από Ντουμάν.
0: Ντουμάν, Ντουμάν.
1: Ντουμάν,
0: για διάβασέ μας τον τίτλο. Θέλω με προφορά τουρκική όμως.
1: Νίκη, θα το πληρώσεις αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ιτσιμπε.
0: Ιτσιμπε.
1: Μπίρμπαχαρ.
0: Ναι. Έλα, έτοιμη για Τουρκία είσαι. Ναι, ναι.
1: Ε, για βρούμε. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καν χαρούμενο.
0: Α, ωραία.
1: Μας λέει το κορίτσι. Λέει στο ρεφρέν. Υπάρχει μια άνοιξη μέσα μου. Μια άνοιξη που έρχεται και φεύγει. Σαν ξερό φύλλο πεσμένο στο χώμα, πετάει και φεύγει από τη ζωή μου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Η άνοιξη δεν έχει μόνο πεταλουδίτσες και λουλούδια δυστυχώς.
0: Όχι.
1: Αλλά για να μην στεναχωρηθείτε, δεν το αφιερώνω σε κανέναν.
0: Εντάξει, δε. Υπήρχε λόγος που δεν έκανα αφιέρωση. Δεν θα κάτσει καρεκλάκι.
1: Όχι, τώρα την νίκη καρεκλάκι.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν κρίμα και άδικο.
0: Ναι, είναι και αποσιολόγος.
1: Αλλά ξαναβάλε μας τέτοια που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και κάτι θα βρω να τιμωρηθείς.
0: Παρ' όλα αυτά, έχω να πω ότι είναι εξαιρετικό. Εγώ δεν του ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει. Πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
1: Μπράβο, Νίκη.

0: τι έχουμε τώρα να συνεχίσουμε έτσι.
1: Πολύ ενθουσιασμένη σήμερα, έτσι.
0: Ναι, να μας πιάσει λίγο.
1: Ναι, γιατί σε έχει απίσει και καθόλου.
0: Έτσι, να ανέβουμε λίγο τώρα.
1: Έχουμε την επιλογή του Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα. Τι ωραία Λεωνάιντας.
1: Η οποία είναι από Καρποστάλ. Η Άνοιξη.
0: Εσύ ενθουσιάστηκες όταν άκουσες Καρποστάλ. Σ' αρέσουν. Ναι.
1: Μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Mm.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραία όραση. Είναι έτσι να πιάσει τα μάλλον, να αρχίσει να χορεύεις βαλτσάκι, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Και ο αγαπημένος Λεωνίδα όλων εδώ πέρα στο Ρέντομπερτ, το αφιερώνει αυτό το πολύ όμορφο τραγουδάκι στην πιο όμορφη παρέα του διαδικτύου, στην όμορφο παρέα μας με αγάπη. Τι γλυκός που είσαι, μωρή Λεωνίδα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: Λεωνίδα.
0: Πολύ.
1: Και ελπίζουμε να ίσχυσε το θέμα με το ποδαράκι.
0: Ναι, να είσαι καλύτερα.
1: Στείλε μας update να μας πεις πώς πας.
0: Ναι, και εμείς θα το δούμε μετά.
1: Σταμάτα να είστε σε. Άσε πως το ξέχασαν.
0: Ναι, μωρέ, γιατί δεν τη δουν την απουσία μέσα από το chat.
1: Κράκηση.
0: Μπορεί να μας ξεχάσουν. Να πιάσουν τον πυρί-πυρί και να... Ναι, σωστό και
1: πρώτη
0: αυτό.
1: Πρώτη φορά θα είναι.
0: Ναι, αυτό να μου πεις. Πάμε να ακούσουμε την επιλογή του Λεωνίδα.

0: Και το κορίτσι, αυτό που θα του δώσουμε σκητάλη σήμερα, το ραδιο που λέει, η Καρδερίνα που ακολουθεί μετά από μας, έχει κάνει επιλογή.
1: Βεβαίως. Ναι. Γιατί είναι συνεπέστατο κορίτσι.
0: Συνεπέστατο κορίτσι, βέβαια. Λοιπόν, τι θέλει.
1: Έχει ζητήσει απαγωγή από Μέρι Λίντα.
0: No.
1: Του Θεοδωράκη.
0: Ναι.
1: Μπλιάχ. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τσαχπίνικο.
1: Ναι, αρκετά τσαχπίνικο.
0: Ναι, καλά, είναι και η Μέρι Λίντα.
1: Ναι, ευτυχώς που είναι αυτή.
0: Είναι. Ήτανε.
1: Ήταν μάλλον. Δεν ξέρω. Αλλά τέτοιες τραγουδίστρες μένουν πάντα μαζί μας.
0: Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε να την πεθάνουμε την Κανελίδου, αλλά πάλι καλά ο Λάμπης μας διόρθωσε.
1: Λάμπη! Ζει η Μέρι Λίντα. Εκ του ζει ο Μεγαλέξανδρος.
0: Ζει.
1: Θα μάθουμε.
0: Που δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και δεν θα υδρώνω μόνο εγώ φανέλα. Πες και σε καμιά αφιέρωση.
0: Ναι, δεν είναι αφιέρωση ακριβώς. Απλά είναι λόγια τα οποία συνοδεύουν το τραγούδι. Και λέει συγκεκριμένα η Νικολέτα μας ότι είναι να το βάζεις τέρμα μέσα στο αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, να σε φυσάει ο αέρας και να πηγαίνεις ταξίδι. Δεν έχει σημασία το που. Σημασία έχει που είναι άνοιξη και μπορείς να ταξιδεύεις.
1: Ευχαριστούμε, Νικολέτα.
0: Πάρα πολύ ωραία λόγια, συνοδεύοντας την απαγωγή. Απαγωγή είπαμε.
1: Ναι, Αναστασία, που το στο μυαλό σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το ξέχασα. Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Ευχαριστούμε, Νικολέτα.

0: Και επειδή μας έχει πιάσει όλους η άνοιξη.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα έπιανε και τον Κώστα.
1: Αλίμον. Αυτόν δεν θα πιάνει η άνοιξη.
0: Καλά τώρα. Μα είναι η προσωποποίηση της άνοιξης ο Κώστας.
1: Ναι, ναι, παιδί μου. Χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη αυτός.
0: Για πες, έτσι, ενημέρωσέ μας τι θέλει να ακούσει.
1: Here comes the sun. Από Beatles.
0: Αμυγός ανοιξιάτικο κι αυτό.
1: Εντελώς.
0: Είναι. Εντελώς.
1: Είπαμε, αυτό το γόρι είναι ο τσιμός της άνοιξης.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και είχε έμπνευση φοβερή.
1: Ναι. Γενικότερα.
0: Και μιας και είχε έμπνευση, μήπως έκανε και καμία αφιέρωση.
1: Βεβαίως. Τι το πέρασες, καλέ.
0: Παιδί μου από το καρκλάκι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τι θέλει, τι.
1: Θα αφιερώνει στο κορίτσι που πήγε και έφερε την άνοιξη.
0: Ήρθεσα την άνοιξη και μου φέρες αυτό που καρτερούσα.
1: Αυτό έπρεπε να βάλεις, Κώστα.
0: Ναι, έλατε.
1: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά.

0: Και ένα άλλο κορίτσι αγαπημένο που εμφανίστηκε και μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία αφιέρωση, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και θέλουμε κι άλλο.
0: Ναι, θέλουμε, θέλουμε. Φέρτο. Για πες, για πες.
1: Γεια σου, Άλκη.
0: Γεια σου, Άλκη.
1: Η Άλκη.
0: Αχα.
1: Θέλει να ακούσουμε από Travis.
0: Ωραία.
1: Flowers in the Window.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και όντως πολύ ανεξιάτικο. Μπράβο, ρε, εσύ, Άλκη.
1: Ορισμός.
0: Ναι. Δεν έκανα αφιέρωση.
1: Επειδή είναι η πρώτη φορά, δεν θα τιμωρηθεί.
0: Από δεν την θα επόμενη, την βάλουμε καρκλάκι.
1: Επειδή είμαι και έξαλλη το ρολόγο άνοιξης.
0: Άλκη, πρόσεξε, γιατί αυτή είναι λίγο αυστηρή.
1: Τέτοια είμαι.
0: Θα σε βάλει. Θα σου βάλει τιμωρία.
1: Καρεκλάγη.
0: Παρ' όλα αυτά, θα το αφιερώσουμε σε εμάς. Εμείς θα την πάρουμε την πρωτοβουλία.
1: Αχ, ναι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άλκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλκη, γιατί είναι και ωραίο το τραγούδι και το αυτό αφιερώνουμε.
1: Το αυτό αφιερώνουμε.
0: Το αυτό αφιερώνουμε. Πάμε να ακούσουμε.

0: Και εσύ που σε έχει πιάσει μια εξαλωσύνη αυτή την εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως διάλεξες τραγούδι για την άνοιξη.
1: Τι να κάνω, μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Δέχομαι bullying.
0: Ναι, δέχεσαι bullying κιόλας.
1: Βεβαίως, μόνο και μόνο που δεν συμπαθώ την άνοιξη,
0: ναι.
1: Με έχετε ψοφίσει όλοι.
0: Έχουμε...
1: Έχετε ταράξει.
0: Δεν νομίζω ότι σε έχει ταράξει κανείς, αλλά τέλος πάντων.
1: Καθίστε εκεί, με τις αλληλεγγύες, τα κουνούπια, τα δε... Τι να σας πω,
0: ναι.
1: Ο ίδιος να μας ψήνει το κεφάλι, άσε μας πουλίτσα. Τέλος πάντων, επειδή αναγκάστηκα λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Διάλεξα την άνοιξη.
0: Κάτι πρωτότυπο. Πώς σου ήρθε, Ρενάρ?
1: Έπρεπε να βάλω τέτοιο, Σοφία Βόσου, και να σας τραγουδάω και όλοι. Σαν να μπαίνει η άνοιξη.
0: Ναι, ναι, αλήθω ότι το τραγουδείς εσύ. Να μην το βάζουμε καν από Βόσου.
1: Ακύρωσε το. Ακύρωσε, θα τραγουδήσω. Θα τραγουδήσω.
0: Ωραία, κλείσανε τα μικρό, τα ραδιόφωνα τώρα. Έλα, για πες
1: τώρα,
0: γιατί
1: έχεις και
0: διαλέξει και πολύ ωραίο τραγουδί, έλα.
1: Πάντα. Την άνοιξη λοιπόν, από άλλη στις πρωτοψάλλες. Σε στίχους Λινάρα Παπανικόλου. Λίνα Νικολακόπουλου.
0: Ναι.
1: Την τύχη μου.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να το αφιερώσω τώρα. Και μουσική στα μάτια της Κραουνάκης.
0: Το
1: δίδυμο της επιτυχίας.
0: Κάνε μια αφιέρωση, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, ξέρεις, θα το αφιερώσω στον Γρηγόρη. Που θέλει μερικούς βαθμούς Κελσίους,
0: ναι,
1: και Κελσίους.
0: Θέλει και κουνούπια.
1: Γρηγόρη, αφιερώμενο σε σένα και σε όλο το ποστάνι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Α, ναι, σωστά, γιατί ταιριάζει και με την άνοιξη τώρα. Θα το είχε ανθίσει στο ποστάνι. Τι ωραία.

0: Για πες, πάμε σε μπούφο.
1: Σε μπούφο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: καλά,
0: ναι, ναι.
1: Δεν θα βγαίνει ο μπούφο στην άνοιξη.
0: Ένα μπούφο δεν φέρνει την άνοιξη, να είστε
1: Α, για, έκανε επιλογή ο μπούφο μα.
0: Βεβαίω. Και από τι επιλογέ τι αγαπημένε μου.
1: Να.
0: Χειμερινοί κολυμβητέ.
1: Αργυρί.
0: Βέβαια.
1: Αχά.
0: Baker Jeans. We love. Βγήκε ο καλός με την καλή. Θέλει να ακούσει ο μπούφος μας.
1: Βγήκε ο καλός με την καλή.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ στα κοιτάπια μου. Αφιέρωση δεν έχει.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, Θανάση, θα αναγκαστούμε να σε απολύσουμε.
1: Να σε απολύσουμε.
0: Λυπάμαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τη θέση σου θα πάρει ο Φούτης.
1: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, ναι, ναι.
0: Και αντιπρόεδρος θα είναι η Λιλή.
1: Α, ναι.
0: Όχι επειδή είναι βίσμα.
1: Όχι,
0: είναι μάνα
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Τελείως αντικειμενικά.
0: Βέβαια.
1: Ναι.

0: Έχω να πω πάντως ότι αυτή η εκπομπή πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει, πολύ μου έχει φτιάξει τη διάθεση. Και πολύ ωραία τραγουδάκια έχετε διαλέξει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό δεν έχει φύγει το αυτί σου από το ακουστικό. Εντάξει. Θα μας κάνει του μασάτου καινούριες. Τι θα ακούσουμε τώρα, ξέρεις?
0: Όχι. Τι
1: Θα
0: έρχεται.
1: ακούσουμε την επιλογή της Δήμητρας. Που
0: Γεια
1: το
0: σου, Δημητρέ,
1: αφιερώνει.
0: καταρχάς.
1: Άνε, γεια σου, Δήμητρα. Κομμαστό. Το αφιερώνει λοιπόν στους απανταχού ερωτευμένους.
0: Α, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρα.
1: Ταξίδι για να σε βρω.
0: Α,
1: Από Λεωνίδα Μπαλάβα.
0: ωραίο, ωραίο. Και έτσι, ανεβαστικό.
1: Ναι. Το λες και τσιφτετέλη, τόσο
0: Ναι, τσιφτετέλει,
1: ανεβαστικό.
0: όχι, αλλά έτσι να...
1: Σε έχει κολλήσει only left,
0: Γεια σας.
1: έτσι.
0: Αυτός έχει εξαφανιστεί, τι έχει γίνει. Only left, γυρνά πίσω.
1: Δεν το ξεκινήσουμε
0: Α,
1: να
0: όχι,
1: τραμπουκίτσιο,
0: όχι, όχι,
1: ποτέ.
0: όχι,
1: Δεν θα σου
0: ποτέ,
1: κάνουμε,
0: ποτέ,
1: ποτέ.
0: αλήθεια.
1: Φέρε μας τα πεθαμένα τζίνι, ειδικά. Με έχουν ταράξει τα νησιάτικα.

0: Εντάξει, δικαιωματικά πρέπει να βάλει και δεύτερο
1: Φυσικά.
0: τραγούδι. Ε?
1: Ναι, γιατί, εντάξει. Ο Φώτης, ο Κέιρ, επειδή μου, είναι πλέον ο πρόεδρος του σταθμού.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Νίκη κοντεροχτυπιέται.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
1: Και είναι και συνεπής και είναι και καλό κορίτσι και όμορφο και αυτό. Και παρόλο που μας βγάζει το λάδι με τα τουρκικά, εμείς αγαπάμε.
0: Είδες όμως τώρα τι έκανε.
1: Τώρα βέβαια, τόσωσε.
0: Τόσωσε.
1: Και είναι ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε Ζαμπέτα.
0: Έτσι.
1: Γιατί έτσι είμαστε. Γιατί,
0: ναι,
1: μπορούμε.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Και γιατί η Νίκη τα ίδια. Τα με
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από ντουμαν σε Ζαμπέτα.
0: Αρέσει.
1: Λοιπόν. Και χίλια περιστέρια.
0: Βέβαια.
1: Θα σου φιλώ τα χέρια.
0: Έπρεπε να μπει. Έπρεπε να μπει.
1: Την αφιέρωση τη Νίκη τη διαβάσει εσύ.
0: Δεν θα τη διαβάσω εγώ. Εσύ θα τη διαβάσει γιατί τα λέω ωραία.
1: Τέλος πάντων. Έχεις ένα τρόπο να με ρίχνεις. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό λοιπόν είναι η Νίκη μας.
0: Ναι.
1: Το κουκλάκι μας.
0: Το κουκλάκι των ζωγραφιστών.
1: Ναι. Mm-hmm. Το κορίτσι μας. Το αφιερώνει στην ίδια την Άνοιξη. Την κάνει συνειρμό όταν το ακούει, λέει, πάντα. Και σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη, και τα φιλιά μας. Και επίσης ήθελα να πω τώρα κάτι σε αυτό που είπες πριν όσον αφορά την Προεδρία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βάλουμε και κάποιο έτσι μια θέση, έστω συμβολική, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο Ρέντιμπερτ Λεωνίδας.
1: Κάτι να
0: είναι
1: κάνει.
0: Ηγετικό στέλεχος.
1: Να είναι εκ των δημοσίων σχέσεων.
0: Του ταιριάζει.
1: Νιώα,
0: ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Να φτιάξει το πόδι σου, Λεωνίδα, να αρχίσει να κάνει.
1: Έχουμε τρέξει με το ρόλο.

0: Τώρα εντάξει, ήταν μία ώρα. Εδώ πέρα 2 ώρες να μας φτάνουν. Η
1: Αυτό.
0: μία ώρα έφυγε νερό. Αλλά πρέπει να κάνουμε γρήγορα γιατί έρχεται το κορίτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Φώτης θα κλείσει απόψε.
0: Καλά τώρα. Με το Φώτη θα κλείσουμε, εννοείται. Θα κάνουμε φινάλε.
1: Ο Φώτης ζήτησε μάη μου.
0: Μάη
1: από
0: μου.
1: Φίλιππο Νικολάου.
0: Αχα, μαγιάτικο.
1: Και για πες, Αναστασία, την
0: να σας πω
1: αφιέρωση του
0: την
1: Φώτη.
0: Αφιέρωση, να σας πω.
1: Για πες, για πες.
0: Θέλει λέει, να το αφιερώσει στις καρδούλες όλες που αγαπούν το Φώτη.
1: Μάλιστα, Φώτη, μη φύγεις. Θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς και μεταξύ μας θα μείνει.
0: Εννοείται μεταξύ μας. Τις καρδούλες λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε πόνος με τις καρδούλες στο Φώτη.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Φώτη, εξηγήσου.
0: Νάνση, ωραία, εντάξει, ναι. Θα μας πει και ο Φώτης αυτά που πρέπει να μας πει. Θέλεις να μας πεις όμως και για το θέμα της επόμενης εβδομάδας, γιατί περιμένουν και κρέμονται όλοι από τα χείλη σου για να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Αχ, καλέ. Τώρα θα κακινήσω γιατί μου πάει, επειδή είμαι και άσπρη. Λοιπόν, Αναστασία.
0: Ναι, για πες, Νάντση.
1: Το θέμα μας θα είναι...
0: Ναι.
1: Τραγούδι που θα αφιερώνομαι,
0: ναι,
1: στο παιδί που υπήρξαμε.
0: Στη μικρή Αναστασία δηλαδή θα αφιερώσω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εσύ αφιέρωσε και στο μικρό Βαγγέλη. Τι να σου πω. Αλλά ναι.
0: Ωραία. Όχι απλά για να το κάνω λίγο λιανά γι' αυτό λέω. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην καταλαβαίνουν.
1: Τι τα πέρα στα κρότα για μας Αναστασία.
0: Ωραία παιδί μου, απλά το κάνω λιανά.
1: Ναι. Μα σε κυφτίζω κιόλα.
0: Σε έχει πιάσει ένα το λογοτεχνικό σου και πρέπει όλοι να καταλάβουν τι εννοεί. Λοιπόν, σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια. Να κλείσουμε σιγά σιγά γιατί περιμένει.
1: Περιμένει το
0: έτοιμο πόλεμη η Νικολέτα.
1: Νικολέτα, εσένα θα σε ακούσουμε.
0: Εσένα θα σε ακούσουμε σίγουρα. Ναι. Καλά να περάσετε. Εδώ παραμένετε στο Radio Bird. Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια μας.
1: Γεια σας, πουλάκια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε. Radio Bird και Μπουστάνι του Γρηγόρη, όπως κάθε τρίτη βραδάκι ή Σαββάτο μεσημέρι αν μας ακούτε σε επανάληψη. Και είναι η τελευταία εκπομπή του Απρίλη, μπήκε για τα καλά η άνοιξη, έχουν αρχίσει οι λιακάδες, οι αργίνα να νυχτώσει, είναι μαγικό, έχουν αρχίσει οι μαγείες εδώ πέρα πάνω στο βορρά. Και πάμε να ακούσουμε μουσικούλες. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξει ένας θρύλος της jazz μουσικής από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, η Carmen McRae. Θεωρείται μία από τις μορφές της jazz μουσικής, της jazz μουσικής, ναι, καλά το είπα, γιατί είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδάει. Ήταν το είδωλό της ήταν η Billie Holiday, τραγουδούσε από μικρή και έπαιζε και πιάνο. Έχει τραγουδήσει για πολλά χρόνια με τον Dave Brubeck, με τον Duke Ellington, με πολλούς μεγάλους της jazz. Εμείς θα την ακούσουμε απόψε σε μια ηχογράφησή της από το 1968, στο οποίο μας δίνει τη δικιά της εκδοχή του Sound of Silence των Simon Garfunkel. Carmen McRae, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Κάρμεν Μακρέι, κυρίες και κύριοι, δεν θεωρείται άδικα μία από τις μεγαλύτερες φωνές της τζαζ, μόλις ακούσαμε. Και από την Κάρμεν να πάμε σε έναν Ουαλό συνθέτη, τραγουδιστή, τραγουδοποιό, παραγωγό, ηθοποιό και ράπερ, τον Ρεν. Ρεν Έριν Γκίλ ή Τζίλ, δεν είμαι σίγουρος. Είναι ένας νέος καλλιτέχνης, 36 χρονών τώρα, ο οποίος υποφέρει από μια σπάνια αρρώστια και τα τραγούδια του πολλές φορές έχουν να κάνουν με την αρρώστιά του. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Hold On, μια δουλειά του από το 2020. Ρεν.

Ας περάσουμε όμως τώρα από τα rap, τους ρυθμούς του rap, σε κάτι πολύ πολύ πολύ πολύ πιο μελόδικο. Το Huba Fire του Leonard Cohen από ένα κονσέρτο στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας του 2010. Όπως όλα τα live είναι, δεν είναι μόνο το κομμάτι που παίζει, είναι και οι οργανοπαίχτες που το κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Who by Fire, Leonard Cohen, Adelaide 2010.

Είπαμε στην αρχή του τρόγου κομματιού που μόλις έπαιξε ότι είναι η μουσική που κάνει τη διαφορά στα live, δεν είναι μόνο το κομμάτι που παίζεται. Και έτσι κάπως έτσι είναι και η περίπτωση αυτού που θα ακούσουμε, που ακούμε τώρα μάλλον, που έρχεται τώρα, είναι ένας κιθαρίστας από την Κασαμπλάνκα του Μαρόκου, ο οποίος έχει εμφανίσει επιρροές από, από τη Μεσόγειο, την Ισπανία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ελλάδα. Είναι ο Όσεο, ο οποίος έχει βγάλει όλο και όλο ένα δίσκο, αλλά όλα τα κομμάτια είναι όλα ένα και ένα. Από το 2019 λοιπόν, The Rose and the Nightingale, με τον Όσεο.

Και από την κιθάρα του Μαροκινού Όσεο θα πάμε όχι πολύ μακριά σε ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Τουρκία, η Μπάμπα Ζούλα. Δημιουργηθήκαν το 1996 και είναι, ο ήχος τους είναι πολύ alternative. Εμείς θα τους ακούσουμε στο Osgur Ruh, στο Free Spirit, μια δουλειά τους του 2005. Εάν μπορείτε να φανταστείτε ένα πάντρεμα ανάμεσα σε dub, ψυχεδέλεια και τσιφτετέλη, αυτό είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, στη φιλόξενη φωλιά του Radio Bird. Και να θυμίσω για όσους ήρθαν τώρα τελευταία ότι είναι το μπουστάνι του Γρηγόρη και ο Γρηγόρης φυσικά. Θα συνεχίσουμε με μια αγαπημένη μπάντα, ένα ντουο ουσιαστικά. Είναι ο Ρομπ Γκάρζα και ο Έρικ Χίλτον, οι οποίοι αποτελούν τους Thievery Corporation. Μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε το 1995 και εγώ τους ανακάλυψα τουλάχιστον 15 χρόνια αργότερα. Ωραίος παραγωγός. Να ακούσουμε λοιπόν από το Thievery Corporation το Facing East, ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στο δίσκο The Richest Man in Babylon του 2005. Ακούστε τον αυτόν τον δίσκο, είναι όλα τα κομμάτια ένα και ένα. Thievery Corporation, Facing East. Καλή συνέχεια.

Facing East, όνομα και πράγμα το κομμάτι των Thievery Corporation μόλις ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τρεις γυναικείες φωνές, ένα ντουντούκ, ούντι και πιάνο. Και όχι μόνο, απόψε θα ακούσουμε τους Nagas Ensemble, ένα ensemble από την Αρμενία, σε ένα live που δώσανε με μια ορχήστρα εγχόρδων από το 2012. The Nagas Ensemble.

Τα επόμενα φιντανάκια μας είναι Ελληνόπουλα. Η Σοφία Λαμπροπούλου παίζει κανονάκι, είναι συνθέτης και οργανοπαίχτρια. Στις συνθέσεις της παντρεύει την ελληνική παράδοση με την μεσογειακή και την ανατολίτικη. Και ο Βασίλης Κετετζόγλου είναι μουσικολόγος και κιθαρίστας. Θα τους ακούσουμε απόψε στο Μπολερό, ένα κομμάτι τους από μια συνεργασία, ένα δίσκο που βγάλανε μαζί το 2019 με τίτλο Butterfly, ωραίος δίσκος να τον ακούσατε. Σοφία Λαμπροπούλου και Βασίλης Κατετζόγλου, και Τεντζόγλου, συγγνώμη.

κιθάρα, κλασική κιθάρα και κανονάκι. Υπέροχο πάντρεμα από τη Σοφία Λαμπροπούλου και τον Βασίλη Κετεντσόγλου που μόλις ακούσαμε. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό κομμάτι του Καυκάσου, το Σεριντάι. Δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω καμία πληροφορία για το ποιος, που, πότε το τραγουδάει αυτό το κομμάτι, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μην το παίξω. Σεριντάι λοιπόν είναι ο τίτλος του κομματιού, του παραδοσιακού από τον Καύκασο.

Και από τα παραδοσιακά του Καυκάσου, ας περάσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε μία avant-pop μπάντα από το 1972, ξεκίνησε μέχρι το 1997, που οπότε διαλύθηκε, η Penguin Cafe Orchestra. Ψυχή της ήταν ο Simon Jeffs, ένας εγκλέζος κιθαρίστας, ο οποίος αφού κουράστηκε από την ακαμψία της κλασικής μουσικής και τους περιορισμούς της rock μουσικής, στράφηκε στο folk, από που άντλησε την έμπνευσή του για να παίξει αυτά που έπαιξε με τους Penguin Cafe Orchestra. Δημιουργήθηκε η μπάντα, όπως είπαμε, δημιουργήθηκε το 1972 με τον Simon Jeffs και την τσελίστρια Helen Liebermann.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, αγαπητοί μου ακροατές, παρέτσα με την Λορίνα Μακένετ και το Καραβάν Σεράι από το 2006. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird, παραμείνετε στο Radio Bird. Ακολουθεί η Αναστασία Τόγια και η Νάνση Μπαλάφα στο Jukebox Nights. Και αυτά, να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 9 το βράδυ, και ξεκινά το σκηνή σαπούνι και δισκάκια, που σήμερα είναι μια εκπομπή ποικίλιων από παλιές δεκαετίες. Κάνω 2-3 καινούργια τραγούδια. Γενικά είμαστε λίγο χύμα, με την καλή έννοια πάντα. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που έρχεται από το μακρινό 1982 από το δίσκο Night and Day του Joe Jackson, ενός σπουδαίου μουσικού που έκανε ας πούμε σοφιστική pop την εποχή που τελείωνε και το New Wave κατά κάποιο τρόπο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον παραγωγό, με τον σταθμό, υπάρχει το live chat κάτω δεξιά στη σελίδα που είναι και ο player του σταθμού. Ευχαρίστως να δεχτώ σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές και τα σχετικά. Έκπληξη, 2026 και ο Rick Astley γίνεται 60 ετών, στις 6 Φλεβάρι έγινε αυτό και μας έδωσε δύο καινούργια τραγούδια, ακούμε ένα από αυτά που λέγεται Waiting on You.

Ωραίος εκεί. Rick Astley, ποιος δεν θυμάται το Never Gonna Give You Up και άλλα σουξέ που μας είχε δώσει αρκετές δεκαετίες πριν. Ξαναγυρίζω στο παρελθόν, τέλος της δεκαετίας 70, το 79, ο Tom Petty με το Heartbreakers βγάζει το δίσκο Damn the Torpedoes, δηλαδή Πρόσω Ολοταχώς. Ένα δίσκο που το βινήλιό του το έχω χαρακώσει και όπως λένε, όσο περισσότερο είναι γδαρμένος, χαρακωμένος ένας δίσκος βινήλιου, τόσο πολύ τον έχεις αγαπήσει. Από εκεί δεν θα παίξω το Refugee σήμερα, θα παίξω το Here Comes My Girl. I ain't really sure, but it seems I remember the good times with just a little bit more in focus.

Και από το παρελθόν θα ξανάρθουμε στο σήμερα για να ακούσουμε μια κυκλοφορία 2-3 ημερών, πρέπει να είναι, δεν είναι παραπάνω. Έχουμε μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού που είχαν πει μαζί ο Σέιν Μακγκόαν, τον Πόγκς και η Σινίτο Κόνορ, σε ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται σε μια συλλογή αφιερωμένη στον Σέιν Μακγκόαν. Εδώ έχουμε τον Τζόνι Ντεπ και την Ιμέλτα Μέι να λένε μαζί το Haunted.

Το πήγαινε στον χρόνο, συνεχίζεται. Θα πάμε τώρα στο 1985, όταν οι Tears for Fears βγάζουν το δεύτερο δίσκο τους, το Songs from the Big Chair, το οποίο δισκάκι τους καθιέρωσε, μιας και βγήκαν από εκεί το South και το Everybody Wants to Rule the World. Πολυπλατινένιος δίσκος. Για σήμερα έχω επιλέξει το The Working Hour, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σαξόφωνο, περίπου 6,5 απολαυστικά λεπτά.

έχει ένα υπέροχο απόβραδο εδώ στο Βραχάτι. Είναι πια άνοιξη, μοιάζει σαν να καλοκαιριάζει, έρχεται και ο Μάης όπου να είναι. Σε τραβάει από το μανίκι, σε κάνει να θέλεις να βγεις έξω από τους τοίχους του σπιτιού. Και η αλήθεια είναι ότι μια βόλτα πάντα είναι αγχολητική, πάντα είναι ευχάριστη, πόσο μάλιστα για εμάς τους τυχερούς που είμαστε κοντά στη θάλασσα. Η καλύτερη βόλτα γίνεται συνοδεία μουσική στα ακουστικά μας, ακούγοντας Radio Bird 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, με περίπου 25 ανθρώπους που ετοιμάζουν εκπομπές και λύσεις. Λίστες, τι λύσεις είπα τώρα. Το καταλάβατε όμως εσείς, δεν έχει να κάνει.

Υπέροχος ήχος σαξοφόνου, καλοκαιρινός ήχος θα έλεγα. Θα πάμε τώρα σε μια διασκευή που μας έρχεται από το 1987. Είχε βγει η ταινία The Lost Boys, εκεί συμμετείχαν οι Echo and the Bunnymen, με διασκευή στο τραγούδι αυτό των Doors.

Και να σας έλεγα για το πολύ ωραίο καιρό που έχει σήμερα, διαβάζω ότι έχουμε ανατροπή σκηνικού την Ποτομαγιά, όπου τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα χαλάσει ο καιρός και μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά και οι άνεμοι θα αυξηθούν. Μας κάνει λίγο πλάκα ο καιρός, άρα νομίζω είναι τα τελευταία του χειμώνα. Θα πάμε προς το καλοκαίρι, θα αρχίσουμε και τα μπανάκια και όλα ελπίζω να πάνε καλύτερα. Σε έναν κόσμο που είναι παράξενος, όπως λέει το τραγούδι, όπως και οι άνθρωποι έχουν γίνει παράξενοι ως πολύ παράξενοι, λογικό αυτό. Και πρέπει να δούμε πώς θα παλέψουμε, δουλεύοντας λίγο το μέσα μας, την ψυχολογία μας, τη δύναμη και το κουράγιο, για να τα βγάλουμε πέρα. Πάμε στο 75 και ακούμε τη Τζάνι Σίαν στο At 17.

Ένα τραγούδι για τη μελαγχολία, τις αναζητήσεις, τα όνειρα της εφηβείας από την Τζάνις Ιαν. Και θα πάμε σε μια μπάντα από τη Φινλανδία που ανακάλυψα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λάτρεψα τις μπαλάντες τους. Είναι η Poets of the Fall, με τον υπέροχο τραγουδιστή τους, τον Μάρκο Σαρέστο.

Εκείνη την εποχή λοιπόν της πανδημίας οι Poets of the Fall είχαν ηχογραφήσει ζωντανά μερικά τραγούδια τους σε ένα θέατρο στη Φιλανδία που νομίζω λεγόταν Αλεξάντερ, βέβαια χωρίς κοινό, μιας και δεν ήταν εφικτό να υπάρχει παρουσία κοινού. Αυτή τη σειρά τραγουδιών που κυκλοφόρησε μετά και σε δίσκο ήταν η παρέα μου εκείνη τη μελαγχολική περίοδο. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του μεγαλοφετικού του Bruce Springsteen. Λέγεται I'll Stand By You, δεν έχει σχέση με το κομμάτι των Pretenders και από ό,τι διαβάζω το είχε γράψει για να συμπεριληφθεί στην ταινία του Harry Potter με τη φιλοσοφική λίθο. Τελικά για λόγους νομικούς και δικαιωμάτων δεν μπήκε ποτέ στην ταινία.

Και πάμε σε άλλη μια καινούργια κυκλοφορία. 23 Απρίλη κυκλοφόρησε το Mean Old Man of Mine, καινούργιο της Beth Hart, την οποία θα την απολαύσουμε 1η Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μια μεγάλη φωνάρα που από ό,τι διαβάζω θα είναι ακουστικό το σετ στην Ελλάδα, πιάνο, φωνή και ίσως κάποια κιθάρα.

Αυτά από την υπέροχη Beth Hart. Και θα πάμε σε ένα άλλο λατρεμένο που έβγαλε δίσκο μετά από πάρα πολύ καιρό, καινούριο τραγούδι για την ακρίβεια. Ο Tom Waits συνεργάζεται με τους Massive Attack και μας δίνουν το Boots on the Ground.

τραγούδι. Όπως πάντα βέβαια ο Tom Waits, τι, μόνο τέτοια μαζί είναι. Λοιπόν, είχα αφήσει τόση ώρα ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν ακούστηκε κάτι, ελπίζω όχι. Όχι ότι είπα και τίποτα περίεργο. Πρώτο λεπτό κομμάτι για σήμερα είναι το Black Sun, έρχεται από την Καμερουνέζα τραγουδοποιό Ήρμα. Και αυτό καινούργια κυκλοφορία.

Αυτή ήταν η Ήρμα και από το Καμερούν θα πάμε στο Μαρόκο, τελευταίο κομμάτι για σήμερα που είναι περίπου 5 λεπτά όσο και ο χρόνος που απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Να ευχαριστήσω την παρέα για τα μηνύματα και γενικά για τη συντροφιά που μου κράτησε. Ελπίζω να κάτσα και από καλή συντροφιά. Η τελευταία επιλογή έρχεται λοιπόν από την Ιντι Ζάρα. Αύριο 11 με 1 έχουμε μουσικό ημερολόγιο το πρωί. Σας περιμένω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος στην οδό Ονείων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολύ σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται,
1: φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι το Radio Bird και ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας. Άνοιξη του 2021, 59 χρόνια μετά την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, σε ένα δρόμο σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Εκεί που γεννιούνται και πεθαίνουν τα όνειρα. Προχωρημένος Απρίλης, αλλά ο καιρός δεν λέει να το πιστέψει. Ο ουρανός, μία κρύο, μία ζέστη. Είναι κλαψιάρης και λες και θρυνεί για τα πάθη. Και το χώμα, λιγοστό πια για να μυρίσει το δάκρυ του. Τραγούδια για την Αθήνα, σήμερα, από όλες τις χρονικές περιόδους. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα από την Οδό Ονείρων. Καλή ακρόαση.

από το 1962 στο 1988. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Τάνια Τσανακλίδου και ένας εμβληματικός δίσκος, το «Μαμά Γερνάω», όπου μέσα είχε «Το πάμε κάπου».

Από το 114 μέχρι το 984 μεσολάβησε μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή αποτυπωμένη στο τραγούδι του Σταμάτη και της Λίνας. Μια ζωή όμως πέρασε από το 984 μέχρι το 2016, όπου μια άλλη τριπλέτα, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Νατάσα Μποφίλιου, γράψανε για την ομορφιά της Αθήνας.

Και από το 2016 στο 1996. Πάλι τριπλέτα εδώ. Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και ο Δημήτρης Μητροπάνος στα ντουζένια του. Πατησίων και παραμυθιού γωνία.

και από την Πατησίων και Παραμεθιού γωνία θα πάμε στην Ιερά Οδό. 2002, ο Χρήστος Νικολόπουλος με το Φονταλάδι φτιάχνουν μια σειρά από τραγούδια που έχουν να κάνουν με δρόμους και γειτονιές της Αθήνας.

Τραγούδια για την Αθήνα, τραγούδια για την πόλη που με μεγάλωσε και από την Ιερά Οδό στην Οδός Αριστοτέλους. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφει τα λόγια, ο Γιάννης Σπανός βάζει αυτή την υπέροχη μελωδία και η Χαρούλα

Δύο τραγούδια για τη συνέχεια, για τα βράδια της Αθήνας, από δύο γυναικείες ξεχωριστές φωνές. Η μία είναι η Πέννη Παλτατζή και η άλλη η Αφροδίτη Μάνου. Το ένα γράφτηκε το 2019 και το άλλο 35 χρόνια πριν, το 1984.

0: Και αυτή είναι η νυχτερινή εκπομπή.
1: Πιάνει κόκκινο στο ύψος της Πανόρμου.
0: Και οι βόλτες της Αφροδίτης Μάνου στη νυχτερινή Αθήνα. Εμείς βάζουμε τα τραγούδια, εσείς βάλετε τις καλησπέρες, radiobird.gr. Εκεί υπάρχει το chat του σταθμού. Περιμένουμε τις καλησπέρες σας. Καλησπέρα στην Αθήνα.

0: και από το 1984 πίσω στο 1958. Ο Νίκος Μουρκάκος γράφει το τραγούδι στην Κυψέλη στο Παγκράτη.
1: Δεν συναντηθήκαμε κι έτσι με το τίποτα, αγάπη μου χαρή.
0: Στην πρώτη εκδοχή το είχε πει Πολυπάνου, είπε το Γιάννη Κουκουλάκη. Το τραγούδι έκανε δεύτερη καριέρα τη δεκαετία του 80 από τα παιδιά από την Πάτρα. Και το 2016 η Αγγέλα Γερασκλή κάνει αυτό το πείραγμα και μας δίνει τη δική της εκδοχή.

0: Η Αθήνα από την δεκαετία του 90 και μετά, όπως όλες οι μεγάλες μητροπόλεις, δέχτηκε και πάρα πολλούς μετανάστες. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί από αυτούς εκτεραστήκανε. Και καλλιτεχνικά, μία από τις πρώτες μπάντες που φτιαχτήκανε ήταν η Απουρημάκ. Εδώ μαζεύουν όλες τις λέξεις που έχουν τη ρίζα τους στην ελληνική γλώσσα και θα τις κάνουν τραγούδι.
1: Pandemonium en la atmósfera. Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo.
0: Και όπως έχω πει και κάποιες άλλες φορές, εάν τα τραγούδια ήταν μέσω συνεννόησης, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα.
1: Μεταβολισμό ρετόρικο.

και από το Νταγκό της Αθήνας και του Σαπουριμάκ στον Νίκο Ξηδάκη και στο Διονύση Καψάλη, που έγραψε λόγια για τον Λισό.

Επί τη συνέχεια δύο τραγούδια που έχουν θέμα την Αθήνα, γραμμένα και τα δύο το 1978. Το ένα είναι του Λουκιάνου και Λαϊδόνη και το άλλο του Χρήστου Γκάρτσου σε στίχους της Σώτιας Τσότου.

Έτσι περιέγραφε η Σότια Τσότου την Αθήνα το 1978. Πάμε στο 1989, η χρονιά που πεθάνανε οι μύθοι και τα όνειρα. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας περιγράφουν τη δική τους Αθήνα.

0: Αφιέρωμα στην Αθήνα χωρίς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν γίνεται.
1: Πριν γίνω πλούσιος με πλούτο αεριτζίδικο, πριν κρεμαστώ στο χι το ξύδι.
0: Εκεί περπάτησα, εκεί μεγάλωσα, εκεί φώναξα γκολ.
1: Βέβαια δέσποτο πετάει πάνω απ' τα γήπεδα. Και ο μπλε καπνός που βγαίνει.
0: Και αυτή η γειτονιά έχει ένα πολύ ιδιαίτερο άρωμα.
1: Μια σκυλιόμενης κερκίδα στα επίπεδα. Ανεβαίνουν σαν αιώνια γημωρία.
0: Κάτι τα προσφυγικά, κάτι οι γειτονιές των Αμπελοκήπων. Κάτι ο Λυκαβητός, που εκεί μεγάλωσαν οι πρώτοι ερωτές μας.
1: Θα

Και από την Λεωφόρο στρίβουμε στην οδό Ιπποκράτους, φτάνουμε στην Πανεπιστημίου, στρίβουμε στη Σάντα Ρόζα και βγαίνουμε στην οδό Σταδίου. 1983 η Φατμέ στα ξεκινήματά τους γράφουν το τραγουδάκι αυτό.

0: Θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στην Αθήνα έτσι όπως ξεκινήσαμε. 1962, Οδός Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης. Τραγούδια που είχαν εναλλαγές συναισθημάτων, άλλα αισιόδοξα, άλλα πιο θλιμμένα.
1: Γιατί το όνειρο είναι μια...
0: Όλα αυτά όμως είναι η πόλη.
1: Και όλες οι άλλες οι στιγμές, απελπισίες.
0: Και οι ιστορίες της.
1: Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε.
0: Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν για μια ώρα μαζί σας.
1: Μαζί με εμάς και το...
0: Radio Bird είναι το ραδιοπούλι.
1: Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας.
0: Με τις ομορφιές του μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος. Με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείτε και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Μπαλάντες για φόνους, δύο κουκίδες χαμένες μέσα στο σύμπαν. Αυτό είναι το ξεκίνημα μας.

ξεκίνησαν μπαλάντες για φόνους και δύο κουκίδες χαμένες μέσα στο σύμπαν. Συνεχίσαμε Γιάννη Αγγελάκα και Άγρια των Άστρων Μουσική. Και από εκεί θα πάμε στους Μορμό και τις Ερηνίες.

Αυτή ήταν η Μορμό και οι Ερμίες. Και ας την πεθάνουν στο τέλος. Όχι ένα άλλο θύμα.

Πεθαίνουν στο τέλος, όχι ένα άλλοθι. Night Stalker, Foundrakar, ήρθε η ώρα. Say your prayer. Αρχάνει 205 βράχος, είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκυριακό στις 5 σε επανάληψη. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, τότε κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, τότε μήνυμα στο Facebook του Αλφανίδη 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Night Stalker, Fandrakar, ήρθε η ώρα. Say your prayer. Μέσα από τις τάχτες παίρνουν θέση και τα παιδιά στην πλατεία.

θάλασσας νεκρών σωμάτων. Τα χέρια τους γίνονται ξύλινα, δεν ξεχωρίζουν δάχτυλα. Νύχια ξεριζωμένα από το γυράτι, ετιδιάζουν τα μάτια τους. Τα μάτια τους, τα μάτια τους μονίμως υγρά και αχνοκόκκινα. Λες κι πιαν ένα μπαφάκι που γυρνούσε αδέσποτο ψάχνοντας για στόμα. Όλοι ένα στόμα γυρεύουμε. Αλλεργική επιπεφικίτιδα που περνάει με το βασανιστήριο της σταγόνας. Τα μάτια τους, τα μάτια σου. Το χώμα που στρίμωξε στη τσέπη σου για μια ξενιτιά με γυναικείο όνομα. Τα χέρια σου, το γράμμα που σου ταχυδρόμησα. Απόδειξη ότι το πυθαγόριο θεώρημα είναι μια απάτη. Αφού το τετράγωνο της μεγαλύτερης αγάπης δεν πρόκειται ποτέ να είναι ίσο.

0: Ήταν η Στουνάρη Street Band, Express, το Delete. Είναι Α205, η εκπομπή Βράχος είναι και κιλά μέσα από το ραδιοπούλι. Είναι ο Πάνος Βλάχος και οι μπαμπάδες που θα πάρουν σειρά.
1: Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει του

0: Ήταν ο Πάνος ο Βλάχος, Μπαμπάδες, live από το Vox. Ήταν ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος, Νίκη Κιλά, που έφτασε στο τέλος της.
1: Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα.
0: Την εκπομπή θα κλείσει ο Παντελής Κυραμαριός και η ανοιχτή επιστολή. Μέχρι την επόμενη φορά, εμείς θα σας θυμίσουμε τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήτανε άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά.

0: ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω και σμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο. Όταν λες θέατρο εννοείς σε περλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε τατιάνα και πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουσε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρών τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Είμαι ο Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», όπως κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Υπάρχουν νύχτες που δεν ανήκουν στον θόρυβο, ανήκουν στη μελωδία, σε τραγούδια που ξεκινούν σαν όνειρο, περνούν μέσα από θρύλους, μοναξιά και εσωτερικές μάχες και καταλήγουν σε κάτι πολύ πιο αληθινό. Απόψε, στο «Το ένα φαίνει το άλλο», ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή. Από το σκοτάδι στο φως, από τη φαντασία στην προσωπική εξομολόγηση. Αυτή είναι η διαδρομή μας. Dreams, Words and Sinus Truth. Και μην ξεχνάτε το www.radiover.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα από αυτήν μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο μηνύματα στο chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Πείτε μας ένα γεια. Ήδη έχουμε αρχίσει και ακούμε τους Tiamat με το κομμάτι τους «Do You Dream of Me» από τα 1994. Το άλμπουμ τους «Wild Honey» είναι από εκείνα τα άλμπουμ που δεν απλά ακούς, βυθίζεσαι. Οι Tiamat μεταμορφώθηκαν εδώ σε κάτι ατμοσφαιρικό και σχεδόν ψυχεδελικό.

ήταν η Tiamat με το κομμάτι τους Do You Dream of Me από τα 1994. Εδώ μια ερώτηση αιωρείται και δεν περιμένει απάντηση. Σειρά έχουν οι In Flames με το Palar Anders Visa από τα 1999 και μέσα από το άλμπουμ τους Colony, ένα παραδοσιακό σου ειδικό κομμάτι, μια στιγμή γείωσης μέσα στον ηλεκτρισμό.

Ακούσαμε τους In In Flames στο Palander's Visa τα 1999 και ακολουθούν οι Gamma Ray με το Lake of Tears από τα 2001. Εδώ ο Kai Hansen γράφει πάντα μελωδίες που κουβαλάνε δύναμη αλλά και μελαγχολία.

Ήταν η Gamma Ray και το Lake of Tears από τα 2001 και αυτή η λίμνη καθρεφτίζει όσαν δεν λέγονται. Συνεχίζω με τους Halloween και το If I Could Fly από τα 2000. Μια μαλάντα φυγής, όχι από τον κόσμο, αλλά από μέσα σου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έγινε τελετουργία σε live, χωρίς ρεύμα, αλλά με χιλιάδες φωνές. Blind Guardian, The Bard's Song, από τα 1992.

Ακούσαμε τους Blind Guardians και το Bard Songs από τα 1992. Εδώ ο Βάρδος δεν τραγουδά μόνος. Ποτέ δεν τραγουδά μόνος. Είμαι ο Νέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» με τίτλο επεισοδίου «Dreams, Bards and Silent Truths». Το ένα φέρνει το άλλο, από το δάσος στο σύμπαν. Και σε αυτό το σημείο η ιστορία γίνεται δική μου. Στίχη προσωπική. Μουσική που γεννήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά με ανθρώπινη πρόθεση, τη δικιά μου, την παρόντρηση και τις οδηγίες τις δικές μου για το πώς θέλω να ντύσει με μουσική τους στίχους μου.

Ήταν το τραγούδι μου, δεν τα ξέρω όλα. Δεν τα ξέρω σίγουρα όλα, κανείς δεν τα ξέρει. Και ίσως εκεί ξεκινάει η αλήθεια. Σειρά τώρα παίρνει ο Bruce Dickinson με το Omega από τα 1997. Από το άλμπουμ του Accidents of Birth, δίσκος επιστροφή για τον Dickinson μετά την επιστροφή εκτός Iron Maiden. Σκοτεινό, επικό και με φιλοσοφική διάθεση.

Ακούσαμε τον Bruce Dickinson και το Omega από τα 1997. Το Omega δεν είναι τέλος, είναι κύκλος.

Και το ένα φέρνει το άλλο. Και συνεχίζω την εκπομπή με τους Therion, οι οποίοι έφεραν την όπερα στο metal. Θα τους ακούσουμε από τα 2004 και μέσα από το άλμπουμ τους Lemuria στο μότιτλο τραγούδι. Το Lemuria βασίζεται σε μυθολογία χαμένων πολιτισμών.

Αυτό συμβαίνει συνήθως με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» και είμαι ο Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες και την παρουσιάζω στις 6 ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις της εβδομάδας που είναι το Σαββατοκυριακό, 10 η ώρα το πρωί και 6 το απόγευμα. Υπάρχει και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας www.radiobird.gr το chat που μέσω αυτού έχετε σε πραγματικό χρόνο σε επικοινωνία μαζί μας. Μπορείτε να μου γράψετε ένα καλησπέρα, ένα γεια σου, δεν κοστίζει τίποτε. Πάμε τώρα σε μια από τις πιο εμβληματικές power ballads, τίτλος της Forever από τους Στρατσιβάριους, από τα 1996 και μέσα από το άλμπουμ τους Episode. Απλότητα αλλά απόλυτη.

Ήταν η Στρατσιβάριος με το Forever από τα 1996. Μερικές φορές το Forever είναι μια στιγμή. Ακούτε Radio Bird, εκεί που το συνέστημα γίνεται ήχος. Και συνεχίζω με τους Rainbow, με το Rainbow Eyes από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Long Live Rock and Roll. Εδώ ο Ronnie James Dio σε μια από τις πιο ευαίσθητες στιγμές του. Καμία σχέση με το heavy πρόσωπο των Rainbow. Rainbow Eyes, 1978.

Ήταν η Rainbow και το Rainbow Eyes από το 1978 που το ερμήνευσε ο Ronnie James Dio σε μια από τις πιο ευαίσθητες στιγμές του. Είναι ένα τραγούδι σαν να κοιτάς μέσα σε κάποιον και να χάνεσαι. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που είναι από τους Vandenbergs Moonkings. Τίτλος τραγουδιού Sailing Ships, γραμμένο από τον David Coverdale για τους Whitesnake. Εδώ όμως αποκτά νέα ζωή, πιο όρημη, πιο εσωτερική. Πλοία που ταξιδεύουν χωρίς προορισμό.

Και κάπως έτσι τελειώνει η απόψινή διαδρομή. Γιατί στο Radio Bird και με την εκπομπή Το ένα φέρνει το άλλο, κάθε τέλος είναι μια αρχή. Από όνειρα σε θρύλους, σε χαμένες ιστορίες και τελικά σε εμάς. Ήταν το επεισόδιο Dreams, Bards and Sinus Truths. Είμαι Ανέστης, πίσω από το μικρόφωνο, και αυτή ήταν η εκπομπή Το ένα φέρνει το άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ψάχνεις όλες τις απαντήσεις. Κράτα τις σωστές ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τη συνακρόαση. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Πόσες πατρίδες μπορείς να αντέξεις? Αυτές που άφησες πίσω, αυτές που βρήκες στο δρόμο, εκείνες που γεννήθηκαν μέσα σε μια μελωδία, ή μήπως χωράνε κι άλλες μέσα στις αποσκευές, στους ρυθμούς και στις αναμνήσεις σου? Σήμερα κουβαλάμε ήχους από το Αλγέρι, τις Άνδης, τη Βραζιλία, την Αρμενία. Ακολουθούμε τους ήχους και τους απόϊχους της μετανάστευσης σε μια σειρά εκπομπών που ξεκινά σήμερα πατώντας πάνω στα ίχνη ανθρώπων που απαντούν σε αυτό το ερώτημα στη γλώσσα που ονειρεύονται. Απαντούν με τις γεύσεις που νοσταλγούν και τις μουσικές που σε κάνουν να νιώθεις σπίτι σου, όσα μίλια μακριά κι αν είσαι. Πατρίδα μας, οι λέξεις, οι στίχοι, οι ήχοι και τα κομμάτια της ιστορίας που ζούμε σήμερα, τώρα. Πατρίδα μας, ό,τι χωράει μέσα σε μια μελωδία. Στο μικρόφωνο του Radio Bird, η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου για το κουβάλιμα των αποσκευών και ξεκινάμε με ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια μετανάστευσης, μια χώρα που χτίστηκε πάνω σε αλλεπάλληλα κύματα μετανάστευσης και στον ξεριζωμό ανθρώπων από την Αφρική. Βραζιλία. Από τη γειτονιά Μπίξιγκα στο Σάο Πάολο θα πάρει το όνομά του το σχήμα που ανοίγει τη σημερινή εκπομπή. Η Βίξιγκα, μια περιοχή που διαμορφώθηκε από Ιταλούς μετανάστες και απελευθερωμένους σκλάβους, δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρμάνι με την Afrobeat, τη Σάμπα και τη Ρέγκε να δίνουν τη μουσική απάντηση σε μια χώρα που ακροβατεί πάνω στις πολλές της πατρίδες και μετατρέπει το πολύβο της μεγαλούπολης σε ρυθμό. Καλησπέρα σας, τα σέβη μου.

Η δεκαετία του 90 υπήρξε η μαύρη δεκαετία της Αλγερίας. Η δεκαετία του εμφυλίου πολέμου, μία από τις πιο σκοτεινές και βίαιες περιόδους μέσα στη σύγχρονη ιστορία της Βόρειας Αφρικής. Αποτέλεσε φυσικά και την αιτία για ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης. Νέοι άνθρωποι και ολόκληρες οικογένειες εγκαταλείπουν την Αλγερία και ταξιδεύουν προς την Ευρώπη ή τον Καναδά. Στον Καναδά φτάνει το 2003 η οικογένεια του Νετζίμ, που μας τραγουδά για την εξορία και την κοινωνική αδικία μέσα στο μελαγχολικό φως της απώλειας. Εκείνο το φως που το βλέπεις μόνο στο απόλυτο σκοτάδι.

0: في سجنك محكوم.
1: Κατεβαίνουμε τώρα στη Δυτική Αφρική, στη Σιέρα Λεόνε. Τα διαμάντια εκεί σημαίνουν θάνατο. Και πράγματι, τη δεκαετία του 90 η χώρα σημαδεύεται από ένα σκληρότατο πόλεμο. Τα ματωμένα διαμάντια που εξορίσσονται χρηματοδοτούν έναν εμφύλιο που δεν άφησε τίποτα όρθιο, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να καταφύγουν σε στρατόπεδα προσφύγων στη γειτονική Γουινέα. Όχι ότι αυτό είναι καινούριο, έχει συμβεί πριν τα διαμάντια με το ελεφαντόδοτο και το χρυσάφι. Συμβαίνει και τώρα με τις σπάνιες γέες και το πετρέλαιο. Μέσα σε εκείνη την απόγνωση, μια παρέα μουσικών που είχαν χάσει τα σπίτια και τους δικούς τους, βρήκαν μερικά παλιά όργανα και αποφάσισαν να παίξουν μουσική. Όχι για τη δόξα, αλλά για να κρατήσουν ζωντανή την ψυχή των ανθρώπων γύρω τους.

Ας κάνουμε τώρα ένα πέρασμα στην ανάγκη ημών των ανθρώπων για τραγούδι, αφήνοντας για λίγο τη γεωπολιτική σκληρότητα που μας περιβάλλει. Έτσι θα βρούμε το Ζιρμά Μπαγενέ. Εδώ η ιστορία αλλάζει χρώμα. Εδώ ένας θρύλος της Αίθιο Τζαζ, της Αιθιοπικής Τζαζ, είναι χαμένος στην Αμερική για πάνω από 2 δεκαετίες και δουλεύει σε ξενοδοχεία και σε βενζινάδικα ξεχασμένος από όλους. Μέχρι που μία παρέα Γάλλων μουσικών, οι Ακαλέγουμπέ, τον βρίσκουν και τον επιστρέφουν εκεί όπου ανήκει, στο φως.

Μια φωνή που είναι από μόνη της μια κινητή πατρίδα. Μια γυναίκα που γεννήθηκε στο Λίβανο, μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και γλώσσες και επέλεξε τελικά να ανήκει παντού, αλλά και πουθενά. «Αισθάνομαι ξένη παντού, αλλά αυτή είναι και η ελευθερία μου», έχει πει κάποτε η Γιασμίν Χαμντάν. Η μουσική της είναι μια ανάμιξη της αραβικής παράδοσης με τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους του Παρισιού. Είναι η μελαγχολία της ποίησης.

Για το Εκουαδόρ και την ευρύτερη περιοχή των Άνδεων, η μετανάστευση έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, καθώς δεν οφείλεται πάντα σε πολέμους, αλλά συχνά σε μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση που άδειασε τη χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Στην κρίση του 1999, το Εκουαδόρ έζησε μια ολοκληρωτική οικονομική κατάρρευση και ένα μεγάλο κύμα κατέκλυσε την Ισπανία, προφανέστατα λόγω της κοινής γλώσσας, μεταφέροντας εκεί και τον πολιτισμό των Άνδεων. Ο Νίκολα Κρούζ ανήκει στη δεύτερη γενιά, σε αυτούς που γεννήθηκαν έξω, αλλά ένιωσαν την ανάγκη να επιστρέψουν, ίσως για να θεραπεύσουν το κενό της ταυτότητάς τους μέσα από τη μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ραδιοπούλια από το www.radiobird.gr και τα μοναχικά στούντιο του κόσμου περνούν στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Τις δεκαετίες του 70 και του 80 οι Περουβιανοί εγκαταλείπουν τις Άνδες και τον Αμαζόνιο λόγω της φτώχειας και του εμφυλίου πολέμου. Η οργάνωση Φωτεινό Μονοπάτι εξαπολύει σωρία επιθέσεων αρχικά ενάντια στον αστικό πολιτισμό του Περού για να μετατραπεί βέβαια αργότερα σε μια βίαιη εγκληματική οντότητα που σήμερα πια χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση. Φανταστείτε τώρα τη διαδρομή αυτών των ανθρώπων. Από τα βάθη του Αμαζονίου στις παρακουπόλεις της Λίμα και έπειτα στις παγκόσμιες Μητροπόλεις. Αυτή είναι η διαδρομή του ήχου που κουβαλήθηκε μέσα από χιλιάδες χιλιόμετρα για να μεταφερθεί σήμερα στα κλαμπ του Βερολίνου και του Λονδίνου. Από τη ζούγκλα στο τσιμέντο και από το τσιμέντο στο ψηφιακό μας κόσμο.

Η Acid Arab είναι γάλλη μουσική που μαγεύτηκαν από τους ήχους των μεταναστών στα προάστια του Παρισιού. Οι ίδιοι δεν είναι μετανάστες, είναι όμως τα παιδιά μιας πολυπολιτισμικής Γαλλίας που δεν βλέπουν τη μουσική μόνο ως δυτική. Ο Σεμ Γιλντής φέρνει το σάζι και την παράδοση της θρησκευτικής και πολιτισμικής μειονότητας των Αλεβιτών από την Τουρκία και συνεργάζεται με τους Acid Arab στο κομμάτι που ακούμε.

Στην αραβική διάλεκτο της Ιεμένης τραγουδούν οι τρεις αδελφές Ταΐρ, Λιρόν και Ταγέλ Χαΐμ. Οι παππούδες τους διέφυγαν τη δεκαετία του 50 κατά την επιχείρηση Μαγικό Χαλί, την αερομεταφορά δηλαδή των χιλιάδων Εβραίων της Ιεμένης προς το νεοσύστατο τότε Ισραήλ. Οι τρεις αδελφές μεγάλωσαν σε ένα μικρό χωριό στην έρημο, ακούγοντας τις γυναίκες να τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Κάνοντας την ανατροπή, οι αδελφές Χαΐμ ένωσαν αυτή την προφορική παράδοση των γυναικών της Ιεμένης με hip-hop και ηλεκτρονικά μοτίβα.

Δύο παιδιά που έφτασαν στην Ευρώπη ως ξένα σώματα. Έφυγαν ο ένας από το Κονγκό και ο άλλος από τη Ρουάντα για να γλιτώσουν από τη φρίκη της γενοκτονίας. Ο τίτλος του τραγουδιού, «Ινδικός χειμώνας», παίζει με την έννοια του Ινδιάνικου καλοκαιριού, εκείνης της ασυνήθιστα ζεστής ατμόσφαιρας μέσα στο προχωρημένο φθινόπωρο, αυτό που εμείς στην Ελλάδα ονομάζουμε «καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου. Μόνο που εδώ είναι ανάποδα, είναι ο χειμώνας που βρίσκει το μετανάστη στην Ευρώπη να προσπαθεί να κρατήσει τη ζεστασιά της Αφρικής μέσα στο παγωμένο βλέμμα της νέας του πατρίδας. Για αυτή την προσπάθεια να ριζώσει σε ένα χώμα που παραμένει κρύο, τραγουδούν αυτά τα δύο παιδιά.

Η Νιέκα, κόρη Νιγηριανού πατέρα και Γερμανίδας μητέρας, εγκαταλείπει το λάγο στα 19 της για να βρεθεί στο Αμβούργο, κουβαλώντας τις αποσκευές της όλη την οργή και την ελπίδα της αφρικανικής νεολαίας. Στο Heartbeat, ο χτύπος της καρδιάς δεν είναι μόνο ένα βιολογικό σημάδι ζωής. Είναι ο ρυθμός της επιβίωσης, είναι η υπενθύμηση πως όσο κι αν προσπαθούν οι πολιτικές και τα σύνορα να σε κάνουν αόρατο, η καρδιά σου συνεχίζει να χτυπά επίμονα, διεκδικώντας δικαιοσύνη και ορατότητα.

Αποφώνηση με τους Μπράτς, ένα σχήμα που για 40 χρόνια αρνήθηκε να έχει διαβατήριο, αναμειγνύοντας τα τσιγκάνικα βιολιά με την τζαζ και τα σλαβικά παράπονα. Για πάνω από 40 χρόνια, από το 1975 ως το 2015, υπήρξαν οι κορυφαίοι πρεσβευτές μιας μουσικής χωρίς σύνορα, πολύ πριν ο όρος World Music γίνει μόδα. Στο τραγούδι μας, όλοι οι δρόμοι της μετανάστευσης συναντώνται σε έναν κοινό χορό. Στα μοναχικά στούντιο του κόσμου σήμερα, η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου κουβάλισε τις αποσκευές αυτού του μεγάλου ταξιδιού που ξεκινάμε με τη σημερινή πρώτη εκπομπή ενός οδηπορικού στους ήχους και τους απόϊχους της μετανάστευσης. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τους Μπίξιγκα 70 από τη Βραζιλία, Λαμπές από την Αλγερία και το Καναδά, τους Refugee All Stars από τη Σιέρα Λεόνε, τον Ζιρμάμπα Γενέ με τους Ακαλέ Ουμπέ από την Αιθιοπία και τη Γαλλία. Ακούσαμε τη Γιασμίν Χαμντάν από το Λίβανο και τη Γαλλία, τον Νίκολα Κρούζ από Γαλλία και η Σημερινό, τους Ντέγκουε Ντέγκουε από το Περού και τη Γερμανία, τους Άσι Ντάραπ με τον Σέμ Γιλντίζ από τη Γαλλία και την Τουρκία. Ακούσαμε τη Σάουα, τις τρεις αδελφές από την Ιεμένη και το Ισραήλ, τον Γκαέλ Φαγέ και τον Μπαλόζι από το Μπουρούντι, τη Ρουάντα και το Βέλγιο, την Ιέκα από την Νιγηρία και τη Γερμανία και ακούμε κλείνοντας τους Μπράτς από τη Γαλλία, τους αιώνιους νομάδες της μουσικής. Μείνετε εδώ, έρχονται πολλές μουσικές για πολλές διαθέσεις στο Radio Bird. Και κλείνοντας, ας κρατήσουμε μια σκέψη για το διπλανό μας, γιατί ο ξένος είναι συχνά ο εαυτός μας σε μια άλλη διαδρομή, σε μια άλλη στιγμή της ιστορίας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Radio Bird. Είμαι η Σοφιάνα Κωστάκη και ακόμη ένα Πέμπτη βράδυς θα το περάσουμε μαζί ακούγοντας τις μουσικές μας. Ξεκινήσαμε με το χωρίς του Φίβου Δελιβοριά και πάμε να συνεχίσουμε με το Τριζόνι με τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Λευτέρη Σαμψόν, το Λασεμίγια με τη Σάντρα Σαντζιάο και την Ειρήνη Δερέμπεη μαζί με τον Κάρολο Κουκλάκη και το τραγούδι «Ήλια μου και φεγγάρι μου».

Για μεθυσμένα λάθη και γενναίους ερωτευμένους λέει, που πάλεψαν για αγάπες και για πάθη, κι όλο κλαίει κι όλο φωνάζει ονόματα που η μέρα δεν τα βρήκε, και για εκείνο το κορίτσι που άθελα στα μάξι μπήκε. Για πιτσιρίκια που δανε φιάλτες και φοβήθηκαν και τρέξαν στους γονείς τους, μα μια αγκαλιά αρνήθηκαν. Για λέξεις που υποκρίθηκαν και ντύθηκαν γαμπροί, και για αλήθειες που δεν βρήκανε φωνή, το ξέρει. Φωνάζει μα δεν φτάνει να ακουστεί, το ξέρει. Ουρλιάζει μα είναι μόνο δεν αρκεί, το ξέρει. Πως τα πουλιά έχουν στήσει πανηγύρι για να πάψει, να μην μαζευτούν τις νύχτας τα καμώματα να σκάσει. Έτσι σκαρώνουν τις γλυκές τους μελωδίες, έτσι. Έτσι αποσιωπούν χιλιάδες ιστορίες, κι έτσι. Το τριζόνι που δεν κράτησε το στόμα κλειστό, μέσα στο πιο γλυκό τραγούδι θα χαθεί το πρωινό.

0: και διάλεξες το στόμα σου να ανοίξεις.
1: Που από έναν κότσιφα το κλέψε πληγωμένο.
0: Τα δύναμα τα σώματα μείνουν στα χαρακώματα. Μα επέλεξες τον κόσμο να μιλήσεις.

0: καινούριο αυτό.
1: Το τραγούδι αυτό μιλάει, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προσευχή, μια παράκληση.

Είχα μια αγάπη μια φορά, ακούμε από τον Μανώλη Λιδάκη και τους Χαΐνιδες, στη ρογμή του χρόνου, του Μανώλη Ρασούλη και σε βλέπω με το στόμα με τον Κωνσταντίνο Παπασωτηρίου.

Στη συνέχεια ακούμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά το «Δύο μέρες μόνο», τον Αργύρη Λούλατζη μαζί με την Άννα Λούλατζη το «Ταξίμι» και την αγάπη η Ματούλα Ζαμάνη.

0: δεν έχω έμπνευση καμιά.
1: Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά.
0: Κι αν δεν υπήρξες καν,

Πλησιάζοντας προς το τέλος και σήμερα, ακούμε τον Γιώργο Περί και τη Μυρτώ Βασιλείου να τραγουδούν το «Θέλω κάτι» και το Δημήτρη Μπάκουλη μαζί με τη Μαριάννα Κατσιμίχα το «Βάλς των χαμένων ονείρων».

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

went to the saint.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.